γλακ, στρατό γλακ. Ωραίο, στο πτήσι με θρούρον τα σπέλ. Παίρνει αδρούλι ξενούχ. Και μη σφύρεν, αλλά ξύρεν, σε φίλ.